Τέπουλο, μήνα κογετίνο Τέιλεν. Σαμό σαμονό, ο βαγέι πόβλακο, καζάνι βογιό. Τα λίχα το καπό, τα ταούλα. Ο γελάει, ο μουντούς, ο πόβλακο του, ακούτο κνεκό.